0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε νοκίνε στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Μέλισσες.
3: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν Λάμψη. 105,7.

0: Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
3: Παίζει τη μουσική που θέλω.
4: Μόνο επιτυχίες.

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, Ράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7. Είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: 105,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
1: Ολόφρασκα sandwich.
0: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510 22 22 27. Και στο

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. Λάμψε 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ρίσου. Μην μένεις πίσω.

0: τον 5,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.
1: Είμαι στα χαράματα.

η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
8: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. 3, 2, 1. Επιτυχίες.
1: Come on, baby.
0: Είναι στο DNA μας. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λιόφυτο Παρθένο Ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

0: 7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι οι Μέλισσες.
3: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.
9: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
10: Ώρα για καφέ.
9: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
10: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
9: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
10: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
9: Ολόφρασκα sandwich.
10: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
9: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
10: Delivery 2510-2222-27. Και στο eFood.
9: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
13: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
14: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
14: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
14: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
16: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Οι επιτυχίες είναι στο Lamp.

0: 9. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.
15: Καλή σχολική χρονιά.
16: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Ανησυχητικά καλός.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Βιξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99.

πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
4: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
3: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Συγγνώμη!
10: Παρακαλώ!
9: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
10: Ναι, ναι!
9: Ευχαριστημένος!
10: Πολύ!
9: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
10: 197!
11: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
13: Όλες οι επιτυχίες
12: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
14: Δώσε ένταση.
12: Δώσε ένταση.

0: με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Λάμψη. Κώστα Σωτηρέλη στο μικρόφωνο από τώρα ως τη μία το μεσημέρι. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάμε πολύ Λάμψη. Και φτάσαμε στο πρωινό της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, τελευταία εβδομάδα του μήνα. Ο Χαρίτων γιορτάζει σήμερα, Χαρίτων Χαρίτος. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε κάποια επέτειο.

Η εβδομάδα θα κυλήσει με λιακάδα και παροδικές νεφώσεις. Σήμερα θα είναι μια γενικά ηλιόλουστη μέρα, λίγα σύννεφα αυξημένα θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς όμως βροχή. Θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς το μεσημέρι, 16 με 17 βαθμούς το πρωί. Την Πέμπτη λιακάδα και πάλι με 25 βαθμούς το μεσημέρι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή συνεχίζεται η καλοκαιρία με λίγα σύννεφα, αλλά από το Σάββατο και μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Θα έχουμε βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς βροχές όμως. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα στο... στη μετάβαση από Σεπτέμβρη σε Οκτώβρη. Και εμείς θα κάνουμε παρέα εδώ με τα αγαπημένα σας τραγούδια όπως κάθε μέρα. Οι επιτυχίες που αγαπάτε έρχονται στον αέρα του Λάμψη. Όπως θα έρθουν και οι διαγωνισμοί μας λίγο αργότερα.

Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε διαγωνισμό 2 εβδομάδων και όχι μίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από σήμερα και θα ολοκληρώσουμε την Παρασκευή, όχι την επόμενη, αλλά την μεθεπόμενη, 9 Οκτωβρίου. Και θα κληρώσουμε για όλα αυτά τα μηνύματα των 2 εβδομάδων με ονοματεπώνυμο και περιοχή το iPhone 18 Pro Max, το καλύτερο iPhone της αγοράς, στα 256 GB, είναι προσφορά του Lamse και του North Night Bar και θα κληρωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δηλαδή τη μέρα που θα κάνουμε και την πρώτη ελληνική βραδιά μας στο North Night Bar. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή θα τα λέμε στο North Night Bar για όλο το χειμώνα.

0: Άλμπουμ 7. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Supermarket Βουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασσάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 21,85 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9,45 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5,75 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7,65 €.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 €.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αυτή την εβδομάδα έχουμε και την έκθεση Καβάλα Expo 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης. Θα έχουμε και συναυλίες. Σάββατο τον Παύλο Γκόρδη, Κυριακή τα παιδιά της παράδοσης, Δευτέρα Μαρίνα Σπανού. Τον Παύλο Γκόρδη θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Φύγαμε για επιτυχίες και... Πριν ακούσουμε έτσι τις πρώτες δικές μου επιλογές και φτάσουμε στις δικές σας, πάμε να σας πω και τα δώρα του σημερινού διαγωνισμού. 1/20 κλήρωση, το μεγάλο δώρο. Μηχανή καφέ Dolce Gusto, μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ. Θα πάρετε τη μηχανή καφέ που φτιάχνει με το πάτημα ενός σκουπιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον αγαπημένο σου καφέ. φρέντο, εσπρέσο, καπουτσίνο, μακιάτο, αμερικάνο, λάτε, τα πάντα. Δωροεπιταγή 50 ευρώ για τα καύσιμά σας από την Express Oil, δωροεπιταγή 50 ευρώ από τα Public, 60 λεπτά SPA και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax, τριήμερο για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Στο Νικόπολης Hotel, άρωμα από τα Hondo Center, κόσμημα από το e-shop Magdarte και ένα σετ οι αλοκαθαριστήρες Boss από την Boss Car Αλεξιάδης στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Στέλνετε όνομα επίθετο περιοχή στο Viber 694-700-1057 και γράφετε εννοείται και το τραγούδι που επιλέγετε για σήμερα να το ακούσουμε παρέα.

Γιώργος Μαζονάκης, καταστροφή μου στο Λάμψη 105 και 7. Κάτι από Μαζονάκη ζήτησε η Όλγα Αποδέπος. Καλημέρα στο Χρήστο Απαμισκενά, παγκόσμιο φαινόμενο Ιακωβίδη αφιερώνει στη γυναίκα του. Ο Γιώργος από Δράμα έστειλε την καλημέρα του. Συμμετοχή ο Νίκος από Κρινίδες. Καινούριο Πάνω κι Άμμο η Ελισάβετ από Χωράφα επιλέγει. Η Δήμητρα από Ελευθερούπολη έστειλε καλημέρα. Βαγγέλης από Δέπος Άγρια Θάλασσα, Γιώργος Σαμπάνη θέλει να ακούσει. Ρία Ελληνίδου, το εξηγήστε μου, η Φωτεινή από Κηπούπολη. Η Στέλλα από Κρινίδες, τον καθρέφτη από Αλεξίου, τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής το έβαλα. Κωνσταντίνος από Αμισιανά έστειλε συμμετοχή. Δημήτρης από Νικίσκιανη και Μιχάλης από Δράμα. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα, οι πρώτες συμμετοχές για το μεγάλο δώρο των 2 εβδομάδων iPhone 18 Pro Max και τα σημερινά δώρα που θα κληρωθούν 1:20 το μεσημέρι. Και τώρα σας έχω αποκλειστικό καινούριο τραγούδι ντουέτο από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Το ακούτε από σήμερα μόνο στον Λάμψη.

Καλημέρα στον Γιώργο από Πετρούσα. Ώρες μικρές και Γιώργο Μαζονάκη επιλέγει. Γεια σου Ελισάβετ από Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Η Εύα από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Ενώ Μαζονάκη επιλέγει και η Τριανταφυλιά από Περιγιάλη. Φωτεινή από Κηπούπολη. Έρχεται τώρα για σένα Νίκος Οικονομόπουλος. Και έρχονται και όλα τα αγαπημένα σας. Έρχεται όμως και στο χώρο σας ο πιο γευστικός καφές της πόλης. Από το καφέ σου, το νέο καφέ της πόλης που βρίσκεται 7ης Μεραρχίας 144 στα ψηλά της πόλης. Για εσάς που είτε φεύγετε από την πόλη είτε έρχεστε στην πόλη, κάνετε μια στάση 7ης Μεραρχίας 144 για να πάρετε τον αγαπημένο σας καφέ αλλά και το πιο νόστιμο πρωινό. Και από πρωινό νομίζω καλύπτουμε όλα τα γούστα, γιατί θα βρείτε και κρύα σάντουιτς και κρουασάν και τυρόπιτες και μπουγάτσα και τα πάντα. Βασικά, ακόμη και σαλάτες και γλυκά. Και όλα αυτά μπορείτε να τα παραγγείλετε για να έρθουν και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 25 11 11 0 300. Επαναλαμβάνω, 25 11 11 0 300 το τηλέφωνο για να κάνετε παραγγελία, delivery και να έρθει στο χώρο σας ό,τι προτιμάτε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Ο αγώνας ξεκινάει.
3: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
2: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
3: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
2: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
3: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
2: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
3: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2240-34. Διαχρονική αξία.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως
10: ΜΕΛ 74 λεπτά και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες.

0: 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
6: Ώρα για καφέ.
5: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
6: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
5: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
6: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
5: Ολόφρασκα sandwich.
6: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
5: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
6: Delivery 2510-222227. Και στο e-food.
5: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
8: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
10: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες
10: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
9: Δώσε ένταση.
10: Δώσε ένταση.

πολλές φορές θα ακούσουμε και σήμερα Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 1:20 μεγάλη κλήρωση για τα δώρα της Δευτέρας, ενώ ξεκίνησε διαγωνισμός 2 εβδομάδων. iPhone 18 Pro Max, το καλύτερο iPhone της αγοράς, κληρώνεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, τη μέρα που κάνουμε την πρώτη ελληνική βραδιά μας στο North Night Bar. Και το δώρο είναι προσφορά του Λάμψε και του North Night Bar. Τη μέρα λοιπόν εκείνη, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, θα κάνουμε και τη μεγάλη κλήρωση για το iPhone 18 Pro Max. Συμμετέχουν τα μηνύματα όλης αυτής, αλλά και της επόμενης εβδομάδος με ονοματεπώνυμο. Ενώ σήμερα το μεγάλο δώρο είναι η μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ, 2 δωρεπιταγές των 50 ευρώ από την Express Oil και από τα Public, 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax, τριήμερο για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, στο Νικόπολης Hotel, ένα άρωμα από τα Hondo Center, ένα κόσμημα από το e-shop Magdarte και ένα σετ υαλοκαθαριστήρες Boss από την Boss Car Αλεξιάδης στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ράμας. Καλημέρα να πούμε τώρα στον Πέτρο από Σούγγελο, στον Χρήστο που θέλει να ακούσει, ο Χρήστος από Δράμα που θέλει να ακούσει οτιδήποτε από Άννα Βύση, Ιωάννα από Καβάλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Στέλλα καλή θέλει να ακούσει, Χαρούλα Αθανασία από Αμισιανά έστειλε καλημέρα. Η Ευαγγελία από Ραψάνη επίσης, η Βούλα από Αμισιανά εύχεται καλή εβδομάδα. Και εγώ φέρνω τώρα Άννα Βύση που φυσικά έκανε χαμό στη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ. 95.000 περίπου θεατές παρακολούθησαν το πραγματικά καταπληκτικό τρίωρο, ίσως και παραπάνω, σόου της Άννας Βύση.

Σήμερα εκτός από πολλά παλιά, ακούμε και καινούργιες επιτυχίες, πολλές. Είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα Σαμπάνι Μακρόπουλο, το νέο τους ντουέτο. Σε λίγο έρχεται νέα επιτυχία από Πάνο Κιάμο και βέβαια από την προηγούμενη εβδομάδα τραγουδάμε και το νέο τραγούδι της Στέλλας Καλή.

0: Η Μαρία ζήτησε το τρένο από Άννα Βύση. Δήμο Αναστασιάδη, ο Νίκος από τη Δέπος. Ο Μιχάλης από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Η Βασιλική από Αγιάννη. Μαζονάκη θέλει να ακούσει. Σαφώς και μακάρι να ήταν άλλος ο λόγος που ακούμε πιο συχνά μαζό. Ο Κώστας από Κρινίδες έστειλε την καλημέρα του και η Σοφία από Ποταμούδια. Λοιπόν, έρχεται καινούργιο τραγούδι από Πάνω Κιάμο. Το ζητήσατε νωρίτερα, είναι το Ανοιχτή Ακρόαση, η νέα του επιτυχία. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά.
1: Λάμψη, Λάμψη 105,7. Καινούριο τραγούδι έρχεται στο

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης.

0: αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός?
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος?
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI Specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον Startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Παύλος Γκόρδης αύριο θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή μου. Θα είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του Λάμψη. Και θα έχουμε πολλά να πούμε και για την Καβάλα Expo και για το καλοκαίρι που πέρασε παρέα με την Έλλη Κοκκίνου και τα πάρα πολλά live που έκανε, για το τι ετοιμάζει για το χειμώνα. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά της περιοχής και όπου κάνει live γίνεται χαμός. Λοιπόν, για όσους τώρα συντονίστηκαν, θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός 2 εβδομάδων για το iPhone 18 Pro Max 256 GB. Θα κληρωθεί Παρασκευή 9 Οκτωβρίου προσφορά του Λάμψη και του North Night Bar. Στο North Night Bar εκείνη τη μέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα έχουμε και την πρώτη ελληνική βραδιά μας. Και σήμερα κληρώνω μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ, 2 δωρεπιταγές των 50 ευρώ από την Express Oil και τα Public, 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στο Νικόπολης Hotel, άρωμα από το Hondo Center, κόσμημα από το Magdarte, σετ γυαλοκαθαριστήρες Boss από την Boss Car Αλεξιάδης στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ράμας στον Αμυγδαλεώνα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι στο Viber 694 700 105 7.

Αύριο μαζί μας Παύλος Γκόρδης, είστε στο Λάμψη. Σε λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11:30. Σε μια εβδομάδα που ξεκινά με ήλιο και παροδικά αυξημένες νεφώσεις, το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και Τρίτη και Τετάρτη, έτσι θα έχουμε λίγο ήλιο και αρκετά σύννεφα. Θερμοκρασίες κανονικές, δηλαδή 16-17 το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι, την Πέμπτη λιακάδα και την Παρασκευή. Από το Σάββατο θα πέσει η θερμοκρασία γιατί θα έχουμε βοριάδες. Βάλε κάτι από Χατζηγιάννη από τα παλιά, γράφει φίλη μας Ειρήνη από Δοξάτο, Άρτεμις από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή. Θέλω το τέρμα σ' αγαπάω από Ρία Ελληνίδου, η Κατερίνα από Χρυσόκαστρο, για μια ψυχή εκεί έξω. Παναγιώτης από Δράμα έστειλε συμμετοχή, Σοφία από Καβάλα επίσης. Στέλλα από Δράμα, καλή σου εβδομάδα. Θα ήθελα να βάλεις Μαζονάκι, πάρ' τα όλα δικά σου. Στέλιος από Δράμα, καλή εβδομάδα. Ελευθέριος από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή και φύγαμε για επιτυχίες.

0: 95,7.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
2: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
14: Πες το επιτέλους. Τι να πω. Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
15: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
14: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
15: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
14: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
15: Καρτοβόλη, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
18: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες
18: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
19: Δώσε ένταση.
18: Δώσε ένταση.

Γιώργος Μαζωνάκης, πάρ' τα όλα δικά σου, άλλο ένα τραγούδι που ζήτησατε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μηνύματα. Ο Μιχάλης από το Δάτο, η Μαρία από Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ο Γιάννης από Κοκκινόχωμα θέλει να ακούσει το Καμπάνες Κωνσταντίνου Αργυρό. Το έχουμε βάλει, το κρατάμε για το φινάλε. Τάνια από Δράμα, συμμετοχή. Θέλω Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί. Η Μάγδα από Προφήτη Λία, η Ειρήνη από Αμισιανά, η Αμαλία από Καβάλα και η Τούλα από Ελευθερούπολη. Εύχονται καλή εβδομάδα σε όλους.

Όλη η πόλη ακούει λάμψη και όλη η πόλη πίνει καφέ από το καφέ σου. 7η Μεραρχίας 144, ο νέος χώρος, το νέο καφέ της πόλης για τον πιο γευστικό καφέ αλλά και το πιο νόστιμο πρωινό, το οποίο έρχεται στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 25 11 11 0300. Λοιπόν, θα θυμίσω για τελευταία φορά το διαγωνισμό, γιατί σε 30 λεπτά θα κάνω κλήρωση. 1:20 θα ανακοινώσω νικητές. Μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με κάψουλες αξίας 30 ευρώ το μεγάλο δώρο, 50 ευρώ δωρεπιταγή από την Express Oil για καύσιμα, 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Public, 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ, 2 ώρο χαλάρωσης από το Zen Relax για 2 άτομα, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για 2 άτομα στο Νικόπολης Hotel για Παρασκευή Σάββατο Κυριακή με πρωινό, άρωμα από τα Hondo Center, κόσμημα από το Μαγκντάρτε, σετ ή αλοκαθαριστήρες Boss από την Boss Car Αλεξιάδης, 7ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ράμας, είναι τα δώρα μας. Στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή και εννοείται γράφετε και το αγαπημένο σας τραγούδι στο Viber 694 700 1057.

0: Η Μάρθα από Αμυγδαλεώνα μου ζήτησε κάτι από Ρόκο και ακούσαμε καινούριο τραγούδι από Στέλιο Ρόκο. Εσένα ή τίποτα. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε να το ζητάτε. Εκτός από τη Μάρθα, Μάκης από Δράμα, Κώστας από Ξάνθη, Δημοσθένης από Δράμα, η Ελευθερία από Ποταμούδια, ο Δημήτρης από Κοκκινόχωμα, ο Κυριάκος από Βύρωνα και η Μαρία Στεφανία από Κοκκινόχωμα έχουν στείλει συμμετοχές.
1: Σούπερ μάρκετ Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λεμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
8: Μαγειρίο
7: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
6: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
11: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας.
9: Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
11: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας.

0: με υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Μόνο στον Λάμψη 105,7 ακούσε

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Γαβριέλα από Περιγιάλη, Ολυμπία από Αγιάννη, ο Κώστας από Ελευθερούπολη, ο Νίκος από Δεξαμενή, ο Παναγιώτης από Αμυγδαλεώνα και ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος από Χρυσογόρη. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μεσημέρι. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, καινούριο τραγούδι, «Χάρτινες αγάπες» ο τίτλος. Το ακούτε αποκλειστικά στο Λάμψη. Αμέσως μετά και τη Γαρμπή έρχεται και επιστρέφω με νικητές.

Λοιπόν, ελπίδα από δράμα, το δικό σου έρχεται σε λίγο. Γιώργο, θα ακούσουμε Άννα Βύση σε λίγο και Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι για φινάλε. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι νικητές για σήμερα. Σετ γυαλοκαθαριστήρες Bosch κερδίζει ο Αντώνης από δράμα 9-15. Κόσμημα από το Μαγντάρτε Κέτι από το παλιό 2-76. Άρωμα από τα Hondo Center Μάρθα από Αμυγδαλαιώνα 4-45. Τρίμερο στο Νικόπολης Hotel στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος από Βύρωνα 087, 60 λεπτά σπα και μασάζ. Το Zen Relax Vet από Καβάλα 401. 50 ευρώ δωρο επιταγή από τα Public Anna από Καλαμπάκι 723, 50 ευρώ από την Express Oil. Γιάννης από Κοκκινόχωμα 605. Και τη μηχανή καφέ Dolce Gusto μαζί με το κουτί, το μαγικό με τις κάψουλες, κερδίζει η Αμαλία από Καβάλα με το 478. Οι νικητές αύριο το πρωί στέλνετε μήνυμα εδώ στο Λάμψη, στο Viber 9 με 12. Όσοι ακούσατε το όνομά σας, 9 με 12 στέλνετε μήνυμα και εγώ θα σας ενημερώσω βέβαια για το δώρο που έχετε κερδίσει. Μία με τρεις Αθηνά Κλίμη, τρεις με 7 Βασίλη Τσακαλίδη στον αέρα του Λάμψη σήμερα και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί 9 και κάτι. Φιλιά!

0: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Συγγνώμη!
4: Παρακαλώ!
3: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
4: Ναι, ναι!
3: Ευχαριστημένος!
4: Πολύ!
3: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
4: 197!
5: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου, κεφαλάρι δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
15: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
16: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
16: Έπιπλα Kouros Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
17: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
18: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
17: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
18: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
17: B2B συναντήσεις,
18: Business Forum,
17: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
18: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
17: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
18: τον startupper Λάζαρο Θωμά
17: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
18: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
17: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
18: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
17: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
18: Συνδέουμε ιδέες.
17: Δημιουργούμε το αύριο.
18: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος, μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από ποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από αναβήσει, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποιο πανσέλινος τέλος πάντων αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά της ζωής, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: είμαι μουλαρωμένη γιατί έχει πανσέλινο και έχω επηρεαστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να στιάξω τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
0: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Κλασικό.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
0: Μήπως είναι Αυστραλός.
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
0: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
0: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01.

0: Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
4: Be Viral Radio Show.

0: είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Ο Ριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία. Όπου, παιδιά, δεν ήταν συναυλία αυτό που είδαμε. Ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού. Δεν πτωήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν αυτό το κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και εμείς Universe, παιδιά, είχαμε την Παρασκευή και γενικότερα πάρα πολλά events. Τι είναι πιο clickbait τώρα αυτές τις μέρες? Από ό,τι βλέπω στα social media, αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια. Αλλά φυσικά, παιδιά, βλέπω έτσι και στιγμιότυπα από την τηλεόραση. Η ένταση ανάμεσα σε Νόρα Καούρη και Γιώργο Λιάγκα ήταν στα must στο X. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εντάσεις, θέλουμε να μείνουμε στα ευχάριστα, γιατί στο X ήταν και άλλα έτσι πράγματα που τρένταραν αυτές τις μέρες, όπως ας πούμε οι ελληνικές σειρές, όπου ο κόσμος πλέον έχει πολλές επιλογές και δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτό θέλουμε, παιδιά, αυτή την ψυχαγωγία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
7: Ώρα για καφέ.
6: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
7: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
6: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
7: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
6: Ολόφρασκα sandwich.
7: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
6: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
7: Delivery 2510-2222-27. Και στο eFood.
6: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
8: Πες το επιτέλους.
9: Τι να πω.
8: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
9: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
8: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
9: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
8: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
9: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
10: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
14: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
16: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.
19: Be Viral Radio Show.

0: ευχές back to back και τα νέα και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου. Καλή εβδομάδα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τριντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Face Corda που την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.
1: Λάμψεις.

Τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media. Αναβήσει, παιδιά, συναυλία. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό που είδαμε, την αναβήσει να πετάει, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αναπτυσσόμαστε και παρ' όλα αυτά, γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει. Με λίγο διάθεση, ρε παιδιά. Το χρειαζόμασταν, νομίζω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι Κομωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο. Γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο να μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι τα outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνο, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

Fashion Week Μιλάνο είχαμε έτσι και τον ελληνικό μας αέρα με τη Σίλα Κρυθαριώτη εκεί πέρα, που ξεχώρισε ακόμα μια φορά και φωτογραφήθηκε και με την J-Lo. Αλλά είδαμε και ωραίες γυναικείες παρουσίες που είχαν πάει έτσι να δουν τα Fashion Weeks, influencers αλλά και μοντέλα. Η Εύελιν Καζατζόγλου έδωσε πόνο, παιδιά, ήταν καλεσμένη σε όλα από ό,τι κατάλαβα. Μας αρέσουν λοιπόν αυτά και φυσικά μας άρεσε και η εμφάνιση τη J-Lo. Παναγιά μου, τι κούκλα ήταν αυτή. Άντε λοιπόν και στα δικά μας, να βρεθούμε και εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κανένα διπορικό. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίματα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα και των συνοδοιπόρων που έχω πάντα εδώ πέρα στο στούντιο, τον σκύλο μου το Seven, σας λέω την καλησπέρα μου και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
6: Μαγειρίο
5: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
6: με το σπιτικό φαγητό.
7: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι τρέντς, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. αλλά αντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
13: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
15: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
16: Όλες οι επιτυχίες
15: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
15: Δώσε ένταση.

0: Το ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος έρχεται με νέο τραγούδι. Ό,τι ακούσατε, παιδιά, πριν από λίγο, από τη Δευτέρα, αποκλειστικά εδώ, στο Λάμψη 105,7, αποκλειστικά. Αυτή η εβδομάδα όμως ξεκίνησε με άλλη μεγάλη συνεργασία, με άλλο νέο τραγούδι, γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης συνάντησε τον Νίκο Μακρόπουλο και έτσι, παιδιά, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το νέο μου αγαπημένο. Όλα τα νέα τραγούδια τα ακούμε πρώτοι, αποκλειστικά εδώ μαζί.

Ναι, γιατί εδώ θα ακούσεις και σήμερα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Λάμψη 105,7. Περιμένω την παρέα μου στο Viber. Να έρθετε, παιδιά, να μου πείτε μια ωραία καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα αυτή την καινούργια εβδομάδα. 694-700-105-7 είναι το Viber. Και αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και ηχογραφημένο. Ακούμε το τραγούδι εβδομάδας και επανέρχομαι. Λάμψη 105,7.

0: 105,7.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
0: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
1: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI Specialist Γιάννη Σολντάτο,
8: τον Startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Φίλοι μου, ήταν και ο Χρήστος Μάστορας εδώ στο Λάμψη 105,7. Καλησπέρα παρέα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 ζωντανά εδώ. Και ακούστε τώρα να δείτε τι διαγωνισμός ήρθε σήμερα στη ζωή μας. Διαγωνισμός 2 εβδομάδων με το iPhone 18, το πρώτο Max. Το καλύτερο iPhone της αγοράς, το καινούριο iPhone, έρχεται παιδιά σε αυτό το φανταστικό χρώμα, το μπορντό, όπως λέγεται. Βοηθήστε με λίγο στο Viber εσείς τα παιδιά. Εννοείται ότι είναι από το Λάμψη και το North Night Bar, που παιδιά ετοιμαζόμαστε και για την πρώτη ελληνική βραδιά μας για τη φετινή σεζόν, την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, και εκείνη την ημέρα θα κληρώσουμε και το μεγάλο δώρο. 694-700-1057. Στέλνετε ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Ο νικητής ή νικήτρια θα ενημερωθεί με SMS.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Αγαπάτε καταλλήλους και ακούτε καταλληλότερους το πω εγώ. Λάμψη 105,7. Είμαστε εδώ μαζί στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας που είστε η παρέα μας και είμαστε και εμείς η παρέα σας που μπαίνουμε στο σπίτι σας, στο αμάξι, στη δουλειά και είμαστε όλη η πόλη μια μεγάλη ραδιοπαρέα. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 ζωντανά εδώ στο Λάμψη. Ανέβασα πριν από λίγο ένα TikTok, να ξέρετε τι συμβαίνει κάθε φορά που παίζει Νατάσα Θεοδωρίδου στο ραδιόφωνο.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Βιξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
9: Πες το επιτέλους.
10: Τι να πω.
9: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
10: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
9: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
10: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
9: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
10: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
11: Συγγνώμη!
12: Παρακαλώ!
11: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
12: Ναι, ναι!
11: Ευχαριστημένος!
12: Πολύ!
11: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
12: 197!
13: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 32 62 92.
14: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
15: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
14: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
16: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
17: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Όλα μαγικά, ήταν ο Μιχάλης Κατζηγιάννης και έτσι λοιπόν παιδιά επιστρέψαμε για ακόμη 35 λεπτά με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Σε λίγο έχω Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο αποκλειστικά εδώ και Ζόζεφιν και Ρία Ελληνίδου και έχω και ένα iPhone 18 Pro Max σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπορντό χρώμα από το North Night Bar και το Λάμψη. Στέλνεις ονοματεπώνυμο στο Viber για να το διεκδικήσεις 6947001.

Άστορας και Big Slacks εδώ παιδιά στη μεγάλη παρέα του Λάμψη 105,7. Καταλαβαίνετε τώρα εγώ ότι έχω πάθει με σαμπάνι και μακρόπουλο, έτσι. Έχω εδιστεί ήδη στο νέο του τραγούδι που ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Λάμψη 105,7. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, στη φίλη μου την Τίνα. Λέει είναι τέλειος ο κορμός, θα σου στείλω στο TikTok. Θα ετοιμάσω πίτσα σήμερα, θα κάνω να ξέρεις φίλη μου Τίνα, θα ανεβάσω σχετικό βίντεο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέλιο, ο οποίος, ωραίο λέει το TikTok, μόλις έβαλα να το δω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Νίκο, καλησπέρα στην Τενίσα. Άντε λέει να γλιτώσουμε κανένα χιλιάρικο για το μεγάλο δώρο εβδομάδας, λέει για το iPhone 18 Pro Max που είναι 2 εβδομάδων δώρο και εσείς το διεκδικείτε με ονοματεπώνυμο στο Viber. 694-700-1057 στέλνετε φίλοι μου το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.

0: Η παρέα μαζεύεται και ακούει μόνο επιτυχίες. Σήμερα, παιδιά, Δευτέρα, έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή με μια φανταστική λιακάδα που πάρα πολύ απολαμβάνω. Πάμε να ακούσουμε τα 5 καλύτερα της εβδομάδας και επανέρχομαι σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο, με Αναστασία, με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα τα αγαπημένα.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν λάμψη.

0: στον 5,7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
7: Supermarket Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
7: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
8: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
7: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
8: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου, μόνο 99 λεπτά.
7: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
8: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
11: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
13: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες
13: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
13: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Φίλοι μου, ήταν και η Δέσποινα Βανδύ, νωρίτερα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και έτσι επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μαζί ζωντανά με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλοι μου, και όλα καλά να πάνε. Είστε έτοιμοι, γιατί πατάω το play και φέρνω ακόμη πιο πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ για την παρέα μου.

Γιάννης Πλούταρχος και έρχεται με νέο τραγούδι από τη Δευτέρα αποκλειστικά εδώ στο Λάμψη 105,7. Σήμερα, παιδιά, και για μία εβδομάδα ακούτε ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο με Γιώργο Σαμπάνη. Καλά, τι χαμό θα κάνει αυτό το τραγούδι. Βλέπω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber που στέλνετε, βάλτε το και βάλτε το. Θα το ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί τώρα ήρθε η στιγμή για να παίξουμε. Βεβαίως. Ακούμε λοιπόν, παιδιά, τους τίτλους αρχής μιας πολύ γνωστής και αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς.

στέλνετε Viber την απάντηση. Τώρα αυτό δείχνει μια πισίνα με ένα καράβι. Κάπως σκίζονται κάτι εικόνες, φωτογραφίες και κάπως ενώνονται αλλιώς. Σας έχω ασύρματα ακουστικά από τη Xiaomi που είναι το gadget της Δευτέρας. Τώρα επιταγή 50 ευρώ για καύσιμα. Από την Express Oil, 50 ευρώ γεύμα από την Ταβέρνα Χινός, 30 ευρώ από τα Τζάμπο, 20 ευρώ από το Σκλαρί. Αρκεί να μου πείτε τώρα την απάντηση. 694-700-1057. Μου γράφετε, παιδιά, τον τίτλο της σειράς που ψάχνω, αλλά και ονοματεπώνυμο. Μου γράφετε ονοματεπώνυμο γιατί σας έχουμε μεγάλο διαγωνισμό για το iPhone 18 Pro Max.

0: όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων.

0: πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
0: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
6: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
7: Ώρα για καφέ.
6: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
7: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
6: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
7: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
6: Ολόφρεσκα σάντουιτς.
7: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
6: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
7: Delivery 2510-222227 και στο eFood.
6: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
8: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
12: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
13: Μήπως είναι Αυστραλός.
12: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
13: Μήπως τότε Αμερικάνος.
12: Ανέβα λίγο.
13: Καναδός.
12: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
13: Ταβέρνα ο Καναδός.
12: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
13: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
12: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
13: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
12: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
14: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
15: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
14: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
15: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
14: B2B συναντήσεις,
15: Business Forum,
14: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
15: Φέτος, με μια νέα. θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
14: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
15: τον startupper Λάζαρο Θωμά
14: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
15: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
14: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
15: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
14: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
15: Συνδέουμε ιδέες.
14: Δημιουργούμε το αύριο.
15: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
16: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

μεθόδουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία.

Κάρτινες αγάπες, από σήμερα παιδιά και για μία εβδομάδα το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Λάμψη 105,7. Λοιπόν, ξεκίνησε κουιζάκι πριν από λίγο. Καλημέρες, Θανάσης καλημέρες και ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη σειρά.

Μπείτε στην κλήρωση. Η φίλη μου η Ντίνα λέει ούτε καν δεν το έχω με τη σειρά. Τη συζητούσαμε πέρσι πάρα πολύ έντονα, γιατί την είχαν βάλει και είχε κάνει χαμό. Μέγκα. Σας έχω τα ασύρματα ακουστικά της Xiaomi. Είναι το gadget που κληρώνουμε κάθε Δευτέρα. Δωρεπιταγή 50 ευρώ για καύσιμα από την Express Oil, 30 ευρώ από τα Τζάμπο. Γεύμα 50 ευρώ στην Ταβέρνα Χινός και 20 ευρώ από τα Άρτο Ζαχαροπλαστίας Κλαρίς. Ποια είναι, παιδιά, η σειρά που ψάχνω? Δύο ζευγάρια ήταν, έτσι. Μάλιστα έχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή με τη Δήμητρα τη Ματσούκα που τραγουδάει το ένα σπίτι και έγινε της Νατάσας. Πόσο να βοηθήσω, φίλη μου Δίνα. (6) 9 4 7 0 5 7. Στέλνετε, φίλοι μου, τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Κορίτσι, αυτό η Κατερίνα Λιόλιου, η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και είναι ένα νέο αγαπημένο στο Λάμψη 105,7. 6 λεπτά μετά από τις 6 και είμαστε εδώ μαζί όλοι οι πόλοι και σήμερα μια μεγάλη ραδιοπαρέα στους 105,7 στο Λάμψη και είμαι σίγουρος ότι για το επόμενο τραγούδι δεν είστε έτοιμοι.

0: 105,7.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
1: Ναι, ναι!
0: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

φτάσα λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ είμαστε, παιδιά, 28 λεπτά μετά από τις 6. Λάμψη ακούτε και φυσικά μαζί απολαμβάνουμε την καλύτερη μουσική του σήμερα και πολλά αγαπημένα του χθες. Παίζουμε κιόλας για τελευταία φορά. Θέλω, παιδιά, να ανεβάσετε ένταση, να ακούσετε, να βρείτε και να μου πείτε αυτή εδώ η εισαγωγή σε ποια πολύ γνωστή τηλεοπτική σειρά ανήκει. Μιλάμε για το Μέγκα

γκάτζετ της Δευτέρας, 50 ευρώ γεύμα στον Αχινό, 50 ευρώ για καύσιμο από την Express Oil, 30 ευρώ από τα Τζάμπο και 20 ευρώ από το Σκλαρί. (6) 9 4 700 105 7. Περιμένω για πάρα πολύ λίγο ακόμη τις τελευταίες δικές σας συμμετοχές. Καλή σας επιτυχία!

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Λάμψη 105,7. Στα 40 λεπτά μετά από τις 6 είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, παιδιά, παίζαμε με το κάτι τρέχει με τους δίπλα. Αυτή ήταν η σειρά που ψάχναμε σήμερα με τον Καλημέρη. Το Θανάση τον Καλημέρη. Πάω να κάνω την κλήρωσή μου και έρχομαι σε λίγο με τους νικητές.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

κλέψει 105,7. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε και Στέλλα Καλή, το μεγάλο αυτό comeback της. Το απολαύσατε αποκλειστικά εδώ. Αυτή την εβδομάδα έχουμε Νίκο Μακρόπουλο με Γιώργο Σαμπάνη και από την άλλη εβδομάδα ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο αποκλειστικά εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε νικητές. Το gadget κέρδισε η Λένα από τη Θάσο με το 378, 50 ευρώ γεύμα από τον Αχινό, η Όλγα από το Βύρονα με το 095, 50 ευρώ δωρεπιταγή για καύσιμα από την Express Oil, ο Δημήτρης από το Καλαμπάκι με το 701, 30 ευρώ από τα Τζάμπο, η Σοφία από την Πέραμο με το 270 και τέλος 20 ευρώ από το Σκλαρί, ο Στέφανος από την Καβάλα με το 558. Μπράβο νικητές μου, επικοινωνείτε αύριο το πρωί 9 με 12 με τον Κώστα Σωτηρέλη, τηλεφωνικά ή μέσω Viber και ενημερώνεστε για το πώς θα παραλάβετε τα δώρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φυσικά μένετε εδώ, βλέπω εδώ έχει το πρόγραμμα

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Βιξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
7: Πες το επιτέλους.
8: Τι να πω?
7: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
8: Τα καλλιντικά της Heart of Olive, φυσικά.
7: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
8: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
7: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
8: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
1: Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και

0: airshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
1: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
1: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
2: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
2: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
3: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
5: Ώρα για καφέ.
4: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
5: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
4: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
5: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
4: Ολόφρασκα sandwich.
5: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
4: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
5: Delivery 2510-2222-27. Και στο e-food.
4: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2240-34. Διαχρονική αξία.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
3: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες
3: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
11: Δώσε ένταση.
3: Δώσε ένταση.
12: Τι ακούς εδώ?
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
13: Όλες τις επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
14: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Λάμψη FM 105,7.

Λάμψη 105,7. Τον αγαπάς, τον ακούς, τον ζεις. Disco.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Γουτσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
5: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.
4: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 85 λεπτά.
5: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
4: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Χοιρινές μπριζόλες λεμού ή καρέ μόνο 5 ευρώ και 75 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σνίτσελ στα 7 ευρώ και 65 λεπτά.
5: Για αγαπημένες μακαρονάδες, ζυμαρικά μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 3, νούμερο 5 ή νούμερο 7, τιμή τεμαχίου μόνο 99 λεπτά.
4: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
5: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
9: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
9: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
14: You ready? 3, 2, 1.
13: Λάμψη.

Για να ακούς μόνο επιτυχίες, ακού Λάμψη. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Ο Λάμψη παίζει την καλύτερη μουσική.
1: Ακριβώς. Λάμψη 105,7.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23 667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς επιτυχίες.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
9: Τι ακούς εδώ?
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
10: Όλες τις επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Αμέσως σύνδεση.
1: Τι ακούς εδώ?
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: 5,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
1: Ναι, ναι!
0: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε

Λάμψη 105,7.

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα,

σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.000

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
7: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
7: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη. Επιτυχίες.

0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθη στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις. Συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: των 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: 95,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε Λάμψη 105,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν...

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen,
1: όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
0: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη, Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Για να ακούς μόνο επιτυχίες, ακού Λάμψη. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

ready? Three, two, one. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν Λάμψη. 105,7.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

0: 95,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Γαλάνη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφιν.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7. Πες